κανείς το νησιό να τεριγήσει. Έξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες.